0: Αλό.
1: Γιατί λέει,
0: μπορεί να μην λες.
1: Για να πάω μια πάγκυλα κάω. Α σαμπάνι, α κατένα.
0: Ε, μα πού του κάνε.
1: Εχε.
0: Χωρί, χωρί, μια πάγκ.
1: Ε, να μην ζητήσω, γιατί του δείξω νύτα.
0: Εχε. Σε ακουμπέλα καφή, που σαν κουσάκου είναι κουασέ κατέμπη.
1: Γάφω μακουάτσι. Τα κουμπάνγκουφ, λόγω όντι, ζωάζω, κουλά μινά, λαγούλα, κουλά, καράγιο.
0: Εγώ, ζωάζω, κουλά.
1: Εγώ, να φέω. Βαγάμα σάγκ.
0: Α.
1: Ζωάζω, κουλά, μινά, λόγια, τώρα είναι σαν να μινά, Σουζάνα.
0: Οκ. Α, τσακέ ζωάνα. Μουκουλισίλη.
1: Ναι, μινά, α. Τα κουμπάνγκ γκούφου, α. Προγράμμα μου είναι, τσακέ γκούφου.
0: Bongile.